0: στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι και τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βίγκαν σαλάτες από την Κομπίτο The Green Line. Χωρίς από γαλακτοκομικά και γλουτένι. Κομπίτο The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και βίγκαν τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le νόστιμα και θεραπευτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση ξύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης παραγωγών, πρόγραμμα βασικής υπαγωγής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978-524-739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Ακολουθήτω, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της σκέψης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτό το λόγο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την κουμπίτο The Green Line. Χωρίς αγωγό συντηρητικά και γλουτένη. Κουμπίτο The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιάννηρης. Επίσημο διανομέας στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ερακλήτητα, χρειάζεται να
2: διορθώσει. Δεν θα σας
1: Τρία
0: και τέλος! Ο Ερακλής Πέρας στην επόμενη φάση! www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το καθεστώς διαλλάζει και γίνεται work fascism. Προχωράμε μπροστά, νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True work fascism. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 310-5171-76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απολαύσε τις στιγμές σου με Γκρανόλα. Πλεπτικτίζεσαι. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και νοστοσκές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρις Φάμπλου.

0: ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Η χαρά της σχέσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται τελείως. Για να μπορούμε όλοι και σας απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βίγκαν σαλάτες από τον Κοκκίτο The Green Line. Χωρίς αγωγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Κοκκίτο The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και Βίγκαν Ζατζίκι.

choice.

τι αλλάζει και γίνεται το World Fashion Institute. Προχωράμε μπροστά με όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίτευγμα. True World Fashion Institute. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 310-5171-76 και στο trueworld.gr.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής Μπουρά, χρειάζεται ένα μικρό θαύμα εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο συνεχόμενο τώρα για τον Παγκλένιο. Και τώρα ο Χάμον
1: φεύγει, εκτελεί γκολ.
2: 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη θέση του Παγκλένιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τροματοφύλακας. Εκτελεί. Του δίνει στο λίγο, σε αποκλείει. Αποκλείει στο λίγο στο πέναλτι.
1: Και τώρα ο Μακέλας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχια! 3-2 και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τη στιγμή σου με γρανόλα, Λεπετίν Ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τη στιγμή σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγαίνει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι.
0: Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετί ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννήρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτό τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δεκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγαίνει στο Λίωρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λίωρας το πέναντι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχια. 3-2. Και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: του άνοιξε την πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και νόμνευμα.
3: Δώσου, δώσου το πέρα.
2: Έχω και νόμνευμα. Θες νόμνευμα?

ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ήθε ο φόβος, τον οποίον ενέσπηραν οι άρχοντες και οι ένοποι στρατιώτες.
1: Ασοφρονήσει τα στιγμάτια.

0: Full of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr. Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

καθαριστή τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ίσως να υπήρχε. Ίσως να
1: κάτι καλύτερο.
0: Κάτι
1: πιο αγνό. Κάτι πιο αγνό.
0: Οι
1: μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν. Μακριά. Τους λεπτοπρόσωπους.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δεκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο. Όπως

σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτό τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: οπότε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και τρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Ιώρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Ιώρας το πέναντι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Μαγιονέζα Contito. Όπως Ελλάδα.

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει στο Λούρας, αποκλείει. Αποκλείει στο Λούρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: Έτοιμοι. Έτοιμοι.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Ναι.
1: Γαγανίτης, Γαγανίτα, εγώ,
2: τα καρακάτα εδώ παρέα.
1: Ηρακλής.gr, έκτακτη εκπομπή. Καλό είναι μέχρι να σας λέμε διάφορα εσείς να κατηγορήσετε προς Ιβανόφιο μεριά. Γιατί μπορεί στις 8 η ώρα που να είναι η μάζοξη. Αλλά πρέπει να πάει και να ξεκινήσει και στις 8.30 παρά. Οπότε καλό είναι ακόμα και εσείς οι οποίοι ακόμα δεν ξεκινήσατε, σιγά σιγά να έρχεστε προς το Ιβανόφιο για να κάνουμε μια μάζοξη. Να πούμε ορισμένα πραγματάκια για το σύλλογό μας. Τι έγινε, Γαγκάτη, ανακοινώσαμε τα γραφή. Μποτία, πώς λέγεται.
0: Σωρία.
1: Μποτία, το θυμήθηκα.
0: Στε Στέφανος Δοσβολότα. Ίσως
1: υπάρχει ένα πρόβλημα. Ποιος ήταν μέσα στους στόχους. Μέσα στους στόχους ομάδας ήταν και αυτός, ο οποίος από ό,τι ξέρουμε με
0: άλλους. Στέ 29 είναι. Δοσμός, γιατί μας λένε ότι δεν υπάρχει ήχος, λέει.
1: Αν δεν έχουμε ήχο, τι κάνουμε, παιδιά.

0: γίνεται.
1: Παιδιά, μας ακούτε τώρα. Μας ακούτε τώρα.
2: Μας ακούτε, στείλτε κάποια μήνυμα, ρε. Ακουγόμαστε.
0: Τι διάλογο.
1: Το πετάω πάλι. Τώρα.
2: Μήπως ακουγόμαστε τώρα. Ακουγόμαστε. Ένα, δύο, τρία.
1: Εκπομπή στην πνευματική ύλη.
0: Ναι, εκπομπή στην
2: πνευματική ύλη. Δεν ακουγόμαστε πάλι.
1: Δεν στέλνουμε, λέμε, εντάξει. Στο ζέστα με ένα κομμένα κλάδα τα λάθηκα.
2: Τι φάση τώρα, τι γίνεται, παιδιά.
1: Μα σας ακούτε, ρε. Πείτε.
2: Λοιπόν, ο Ηρακλής πάει καλά αυτούς όλους σύντομα. Με τον τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, ο Ηρακλής πάμε στο Ιβανόφιο. Ιβανόφιο. Στην πνευματική προσπάθεια να το κάνω.
1: Πάλι.
3: Τίποτα.
1: Κάτι άλλο πρόβλημα υπάρχει.

0: Μας ακούτε τώρα?
1: Κάτσε ρε παιδί μου να το κάνουμε και στη νοηματική. Μήπως και το καταλαβαίνουν έστω στη νοηματική. Δώσε λίγο αέρα.
0: Όχι, ναι. έχω δώσει. Τώρα, τώρα θα πάει και κάμερα.
1: Ωραία. Να το κάνουμε στη νοηματική τουλάχιστον. Για να καταλάβει ο κόσμος, εάν μας ακούνε, εάν και τυχόν, σήμερα στο Ιβανόπιο, μεγάλη συγκέντρωση των αδερφών Ηρακλειδαίων. Σήμερα στο Ιβανόπιο. Μας ακούνε, μας ακούτε? Το κάναμε και συνοηματική.
0: Όλα καλά ακούμε, όλα καλά ακούμε. Ναι, ναι, ακούμε. Έτσι λένε εδώ πέρα.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Δεν ευθύνομαι εγώ να πούμε, έτσι. Ο GM κάτι πήγε και μας τόλεψε εκεί πέρα. Κάτι πλήγη έβγαλε. Κάτι περίεργο.
1: Μεγανίτη, πού πας ρε φίλε με τον Τουρμπισάι? Πού πας ρε Σωτηρόπουλε Καραμήτρο? Πού πας τώρα? Να κάνεις εκπομπή. Γανείτε να εσύ γιατί έκατσες, γανείτε να καλύτερα εσύ. Με αυτό το παλτό δεν υπάρχει έμψη να κάνω εκπομπή.
2: Ξέρεις τι, πριν, όταν σε έκανε σένα, πριν είχα τον Γιάννη. Οπότε συνέβαινα στο Γιάννη, τα μάθαινα και μετά σε έλεγε έτοιμη.
1: Κατάλαβες, να, αυτά είναι, αυτά είναι. Λοιπόν, κάναμε μια εκπομπή, κάνουμε μάλλον μια εκπομπή μέχρι να μαζευτείτε και να πάτε στο Ιβανόφιο και να έρθουμε και εμείς. Έτσι για να πούμε 2-3 πραγματάκια. Είναι μια έκτακτη εκπομπή, καταλαβαίνετε ότι είναι καλοκαίρι, σφίγγουμε λίγο. Υπάρχει ένα σφίξιμο λίγο. Ανακοινώσαμε και μία ακόμα μεταγραφή στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Πώς τον είπαμε ρε Γιάννη?
0: Κάρλες Σορία, δεξιός, δεξιός αμυντικός, γνωστός στην Ελλάδα, είναι αρκετά χρόνια. Είναι πάνω από μία πενταετία στην Ελλάδα.
1: Ωραία. Σορία. Σορία μεταγραφών. Όπως καταλαβαίνετε θα ανακοινώνονται συνέχεια ποδοσφαιριστές, θα γράφονται, άλλοι θα γκρινιάζουν, άλλοι δεν θα γκρινιάζουν. Αυτό πάντα το καλοκαίρι έχει αυτή την ιδιαιτερότητά του και γίνεται ακόμα πιο ελκυστικό, ακόμα πιο όμορφο. Βέβαια για μας είναι ένα καλοκαίρι τελείως διαφορετικό, γιατί επιτέλους μετά από χρόνια, χωρίς άγχος, θα πάμε να παίξουμε στην κατηγορία την οποία ανήκουμε, ενώ ταυτόχρονα δικαιωνόμαστε για όλες τις άλλες ομάδες, τις οποίες όταν εμείς λέγαμε διάφορα, αυτοί νομίζανε ότι πιάσανε τον παπά από τα... Καταλάβατε? Το λάθος δεν το καταλαβαίνανε. Τελικά για μας δεν ήταν δικαίωση. Το ξέραμε, αυτοί δεν το ξέρανε, γιατί όπως καταλαβαίνετε ορισμένοι πληρώνουν ξενοδοχείο και κοιμούνται όρθιοι. Εμείς όμως αυτό δεν το κάναμε και επιμείναμε σε αυτό το πλάνο το οποίο είχε φτιάξει ο μεγαλομέτοχος. Πιστεύαμε ότι αυτό θα αποφέρει το απαιτούμενο το οποίο ζητούσε ο κόσμος του Ηρακλή και να ανέβει η ομάδα στην μεγάλη κατηγορία. Έτσι και έγινε και τώρα ξεκινήσανε και οι μεταγραφές. Βέβαια υπάρχουν ακόμα οι προτάσεις για κάποιους, όπως λέμε, για κάποια μεγάλα ονόματα, αλλά θα περιμένουμε απαντήσεις. Θα περιμένουμε και για Ινσίνιε. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά ο κόσμος, οι προτάσεις έχουν γίνει, αυτό το γνωρίζουμε. Το θέμα είναι τι απαντήσεις θα έχουμε. Ο Ντεσίλιο τελικά είδατε ότι, και πολύ σωστά πράξαν οι ευθύνοντες της Παϊρακλής, ότι εάν τυχόν έκαμνε εξετάσεις και μπορούσε να ανταποκριθεί, θα υπέγραφε συμβόλαιο. Κάτι τέτοιο λοιπόν έγινε στην Αθήνα, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις εξετάσεις, οπότε το παλικαράκι ξαναγύρισε στην πατρίδα του και να είναι γερός κάποια άλλη φορά. Λοιπόν, με ρωτάνε συνέχεια για τον Αθανασιάδη, γιατί δεν ανακοινώνεται κτλ. Νομίζω ότι είναι τελειωμένη η ιστορία αυτή με τον Αθανασιάδη. Τώρα γιατί δεν ανακοινώνεται δεν το γνωρίζω, παιδιά. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι είναι από τους πρώτους παίχτες που είχε συμφωνήσει να έρθει στον Ηρακλή και δεν έχει αλλάξει και κάτι. Δεν έχουμε μάθει ότι έχει χαλάσει κάτι. Και μάλιστα δεν είναι δύο τερματοφύλακες πρωτοκλασάτη, και αυτός ο ανταγωνισμός θα βοηθήσει πολύ και τον ένα και τον άλλο. Και τον Τζιντότα θα βοηθήσει και τον Αθανασιάδη, οι οποίοι και οι δύο είναι τερματοφύλακες μεγάλης κλάσης. Μπορούν δηλαδή να βοηθήσουν την ομάδα. Περιμένουμε άλλον έναν, γιατί τρίτος στον Ολυμπιακό πήγε
0: ο Στουρνάρας.
1: Ο Στουρνάρας. Πολύ χαρήκαμε πραγματικά για αυτό το παιδί, το οποίο αγαπήθηκε από τον Ηρακλή. πήγε τρίτος στον Ολυμπιακό, που σημαίνει ότι θα συνεχίσει από εκεί που είχε ξεκινήσει. Και καλά θα εξηγηθεί. Λοιπόν, να πάω σε μηνύματα δικά σας, να διαβάσω μηνύματα, γιατί εδώ έρχονται τα μηνύματά σας και κάτσε να τα πάμε από την αρχή, γιατί γίνεται ένα...
0: Μέχρι Στέφανε να διαβάσει τα μηνύματα, να θυμίσω εγώ ότι στο YouTube μπαίνουμε Ηρακλής Radio, subscribe και like τώρα στην εκπομπή όσοι μας, όσοι μας ακούτε, παιδιά, έτσι, όλοι like.
1: Τι είπες ρε, τι subscribe.
0: Subscribe, να μας ακολουθάνε δηλαδή.
1: Τι λέει ρε φίλε. Τι λέει ρε φίλε, που τα μάζε αυτά.
0: Και το καμπανάκι, για το καμπανάκι για να σε εμφανίζει λοιπόν, τις εκπομπές.
1: Κύριε δικαστά, αθώος δεν ακούμε. Ο Χρήστος, χίλια χρόνια Ηρακλής, ήχο, ήχο, δεν έχει ήχο. Καλησπέρα μεγάλε Στέφανε, χαιρετισμούς από την Κιανόλευκη Βοστόνη. Την αγάπη μου στη Βοστόνη. Ή κουφάθηκα ή δεν έχει ήχο. Συνοηματική θα γίνει η ανακοίνωση in sinie, πιθανό. Δεν πειράζει, θα τα ξαναπείς, λέει ο Χρήστος. Καλησπέρα από Στουτκάρτη, την αγάπη μας και στη Γερμανία. Βάλε ήχο Χασάπη. Φωνή δεν υπάρχει από το Γιάννη. Ήχο Στέφο δικαστής. Ήχο ο Παναγιώτης. Ο Τέο το μικρόφωνο, ρε παιδιά. Άνοιξε το μικρόφωνο, βρε αρχαιοκάπη, λέει ο δικαστής. Μήπως δεν ξεκίνησε, βρε τσακάλια, λέει ο Βαγγέλης. Εκπομπή στην νοηματική ραχάζεψα, λέει ο Τέο. Ο Μιχάρης λέει στο ζέσταμα είναι ακόμα. Η Ρακλάρα τρελάθηκε από το Δημήτρη. Η Ρακλάρα μίλαν τίποτα ακόμα. Στέφανε δεν ακούγεται από το Δημήτρη. Η Ρακλάρα κουφάθηκα μόνο στο site. Σωρία και η Ρακλάρα μου τρελαίνομαι από το μικροβιολογικό. Ήχο βρε στην νοηματική γλώσσα ο Μιχάλης. Αυτό με τη μύτη άρα σημαίνει ότι θα φέρουμε μητόγκα παίχτη. Καλησπέρα Στέφανε, μικρόφωνο. Γελάει ο Μιχάλης, προσέξτε λίγο δεν ακούγεται, λέει ο Δημήτρης. Νοηματική, λέει ο Δημήτρης. Ο Βαγγέλης λέει μόνο από το site σας ακούμε και αυτό μικροφωνίζει. Ο Ανδρέας λέει Στεφ δάσκαλε της νοηματικής, χίλια χρόνια Ηρακλής Καβάλα. Γεια σου ρε Ανδρέα. Ηρακλής, τρόπος ζωής από το μικροβιολογικό και από το γιατρό. Από τη φορά το πεις. Τι γράφεις ρε Δημήτρη, τι είναι αυτό ρε. Πλάκα μας κάνεις ρε. Από την φορά τα πεις στον τεράστιο λαό, τα νέα τα πήρες όλα παραμάζωμα. Πώς το γράψεις αυτό ρε. Ρησί Δημήτρη, πώς το γράψεις αυτό. Α, αυτή τη φορά θα πεις στον τεράστιο λαό, τα νέα τα πήρες όλα παραμάζωμα. Αυτή, γιατί γράφεις από τη φορά τα.
0: Δεν
1: ο Βαγγέλης λέει κλείσαμε παίχτη και έπεσε ο ήχος. Ο Χειρακλάρα μου. Ο Γιάννης λέει Στέφανε με νοήματα θα καταλάβουμε σίγουρα. Ο Χρήστος λέει like ρε και ας μην ακούμε τίποτα.
0: Έτσι έτσι.
1: Είναι που ο GM θα έκανε ράδιο να ακούνε και οι τυφλοί. Λέει ο Αντώνης. Σωστά. Καλησπέρα ο Αντώνης. Εντάξει ακούμε κύριε δικαστά. Τώρα σ' ακούμε μάλιστα τώρα ακούμε. Ναι. Εξορκισμό θέλουν οι εγκαταστάσεις, λέει ο Τέο. Ο Βαγγέλης λέει τώρα ακούει μουσική. Ρακλάρα διαρκείας παντού όλοι. Καλησπέρα από Κιανόλευκο Άμστερνταμ. Την αγάπη μας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ακούγεται. Όλα καλά, ακούμε, ακούμε, ακούμε. Όλα καλά, Μάλτα ακούει. Φιλιά και στη Μάλτα. Καλησπέρα στην Κιανόλευκη παρέα. Γεια σου Στεφανάρα, άρχοντα χιλιά χρόνια Ηρακλής. Από τον Παύλο. Στέφανε γκολ, λέει ο Γιάννης. Μας κούφανε ο Ηρακλής και τα ΑΑΑ. Η ανακοίνωση έριξε το μικρόφωνο. Ο Μιχάλης, καλησπέρα Στέφανε. Οι 8-9 παίχτες που είχαν κλείσει είναι αυτοί που έχουν ανακοινωθεί ή είναι άλλοι? Είναι και άλλοι, Μιχάλη. Μέχρι χθες είχε συμβόλαιο, ρε φίλε. Πώς να ανακοινωθεί? Εννοεί για τον τέτοιο, για τον. Πες τον,
0: για τον Αθανασιάδη.
1: Για τον Αθανασιάδη. Χασάν Διαρά και τρελαίνομαι.
0: Ο παίχτης
1: Χασάν Διαρά είναι στο μπάσκετ. Παιδιά, ναι, ναι, είναι και αυτοί.
0: Πολύ ποδοσφαιρικό όνομα, να πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ποδοσφαιρικό όνομα.
1: Διαρά, ναι. Στέφανε, ο Βλάχοβιτς έμεινε ελεύθερος, λέει ο Βαγγέλης. Μην τρελαίνεστε, ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι όταν έχεις συμβόλαιο με την ομάδα δεν μπορείς να ανακοινωθείς. Απλά πράγματα. Λέει ο Old School και ο Αλέξανδρος λέει: εδώ και ο Γουρλής είχε κάποια έκπτωση για διαρκές για να πάρω, γιατί έτσι γύρισα από Χερσόνα με χαρτιά από δικαστήρια. Δεν κατάλαβα, Αλέξανδρε. Τις επόμενες μέρες προφανώς θα τον ανακοινώσουν. Λέει ο Ολσκουλάς. Αυτά είναι τα μηνύματα. Το καλύτερο δυνατό κόπο καρτ Διαρά, λέει ο γιατρός. Μακάρι, μακάρι να μας γίνει. Για τη φανέλα λένε πολλά. Καλησπέρα χίλια χρόνια Ηρακλής από τον Κυριάκο το Γανίτη. Ποιος είναι ο Κυριάκος?
0: Ο αδερφός μου.
1: Τώρα όλο το σώμα σου στείλει μηνύματα. Εκεί έφτασες? Εκεί κατρακύλησες πλέον? Να ζητάς από το σόι σου να σε κάνει να στέλνει μηνύματα.
0: Χαιρετίσματα να τον πω.
1: Χαιρετίσματα στα αδέρφια του Γανίτη, στα ξαδέρφια του, στη θεία του στη Δυτική Γερμανία, στο Χόντεμπουργκ, στο ξάδερφό του στην Αυστραλία.
0: Έχω.
1: Έχεις είδες ξάδερφο στην Αυστραλία που ασχολείται με, με τέτοια, φτιάχνει σπίτια. Πού έχεις κανέναν άλλο? Μην κοκκινήσεις. Τα συμπεθέρια, τα, να, της Γανίτενας, όλοι τώρα είναι καρφωμένοι και της Γανίτενας οι γονείς να δούμε το γαμπρό. Μην το χάσουν αυτό εδώ, το μπουμπούκι, ξέρετε. Λοιπόν, Ηρακλάρα, τρελάθηκα. Κατηφορήστε προς το Ιβανόφιο. Σας είπα και πάλι, ελάτε Ιβανόφιο. Είναι μια μάζοξη στην οποία πρέπει να συζητήσουμε θέματα. Να, εκεί που λέμε και ο καθένας γκρινιάζει, μπορεί να έρθει. Έλα ρε εσύ eyeliner, σε παρακαλώ, έλα. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, ελάτε. Να έρθει και ο φόνο eyeliner. Να πει, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, να έρθει να μας πει για τις μεταγραφές που δεν θα γίνουν.
1: Για τις μεταγραφές που δεν. Ελάτε.
0: Και ότι ο Μαντζάρη πήγε στην Ιταλία οριστικά.
1: Πάει ο Μαντζάρη.
0: Και δεν θα ξανάρθει.
1: Στην Ιταλία, εκεί έμεινε.
0: Δεν θα ξανάρθει ο Μαντζάρη.
1: Όχι. Όχι. Δηλαδή, εντάξει. Ακούστε κάτι. Οι μεταγραφές ακόμα είναι στο αρχικό στάδιο. Επειδή κάποιοι λέτε για ονόματα και τα λοιπά, η ομάδα πρέπει να πλαισιωθεί τουλάχιστον από 25-26 ποδοσφαιριστές. Αντιλαμβάνεστε τώρα. Και έχουν ανακοινωθεί τώρα πόσοι, 5-6-7 πόσοι.
0: Τόσοι περίπου.
1: Εντάξει. Άλλοι τρεις είχαν συμβόλαιο που θα μείνουν, άντε να γίνουν 10-11. Παιδιά, για να φτάσουμε στους 26 ποδοσφαιριστές, θέλουμε άλλες 16 περίπου μεταγραφές. Άλλες 16 περίπου μεταγραφές. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα είμαστε στην αρχή. Και επειδή κάποιοι το αφισβητούσαν, πράγματι υπάρχουν παίχτες, υπάρχουν και τα δύο, και υπάρχουν παίχτες οι οποίοι τελειώνουν τα συμβόλαιά τους τέλος του Ιούνιου, υπάρχουν άλλοι παίχτες οι οποίοι είχαν τελειώσει όντως τα συμβόλαιά τους και ήταν ελεύθεροι. Βέβαια οι διαπραγματεύσεις είναι ένα κομμάτι τέτοιο που ο καθένας προσπαθεί από την πλευρά του να εξυπηρετήσει όσο το δυνατό περισσότερο τα συμφέροντά του. Είτε είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής, είτε είναι αυτή η ΠΑΕ, η ανώνυμη εταιρεία. Το καταλαβαίνει και ο καθένας. Εδώ φανταστείτε, ξαφνικά αγάπησαν την ομάδα όλοι αυτοί οι οποίοι την κυνηγούσαν για να την πάρουν λεφτά. Δηλαδή, στο πτώμα του Ηρακλή, ερχόντουσαν τύποι σαν εκείνον τον center for που είχαμε τον Ρουμάνο και προσπαθούσε να... Μέσω, ακόμα και αν αγόρασε τα δικαιώματά του ο δικηγόρος, δεν με ενδιαφέρει αυτό αν το αγοράσαν τα δικαιώματά του, αλλά ξαφνικά μίλησε για Ηρακλή. Εγώ δεν ξεχνάω με τίποτα. Μίλησε για Ηρακλή ξαφνικά ο Επστάιν. Σοβαρά? Ο Επστάιν, που στις δύσκολες στιγμές ο πρώτος που πήδηξε από το καράβι ήταν ο Επστάιν. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν αλλάζει. Μπορεί για άλλους να μην, αλλά αυτή είναι η άποψή μου, εάν θυμούνται κάποιοι. Όλοι τι κάνανε, επιδούσαν από το καράβι να πάνε να βρουν αλλού ομάδες.
0: Και ο Γιάκοπ πήγε στον Άρη και τα λοιπά.
1: Ο Γιάκοπ, όλοι τους αυτοί. Και ξαφνικά θυμηθήκανε, μόλις είδανε. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει πάντα να κρατάμε. Μόλις είδανε ότι ο Ηρακλής αλλάζει σελίδα και βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οικονομική επιφάνεια και τον οικοκυρεύει το σύλλογο, τότε ξαφνικά εμφανιστήκανε όλοι αυτοί και γίνανε καλά παιδιά. Αλλά μέχρι χθες ήμασταν με το μαχαίρι στο κόκαλο πάνω στον πάγκο του Χασάπη. Εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα αυτά άλλαξαν λοιπόν. Και για οι γκρινιάριδες θα παραμείνουν γκρινιάριδες. Δεν είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο τους, μας κάνει και σαν λαό να ξεχωρίζουμε. Γι' αυτό και σας λέω ότι εκεί στη 13, άμα σε κοιτάξει κάποιος περίεργα, μέχρι να φτάσει σπίτι, ένα φανάρι θα τους σπάσεις. Ένα, ξέρω εγώ, ένα φλάς θα σπάσεις, κάτι κτλ. Αν σε κοιτάξει ακόμα πιο περίεργα ή σε καταραστεί, σε καμιά εβδομάδα θα πας να νοσηλευτείς σε κανένα νοσοκομείο. Και άμα σε ρίξει καμιά κατάρα, καλό είναι να ετοιμάζεσαι να αποχαιρετήσεις τον μάτιο του το κόσμο, γιατί είναι τρισκατάρατη εκεί. Έχουμε τέτοια θέματα. Καλό είναι να φοράμε κανένα φυλαχτό. Εντάξει, γιατί έχουμε, ξεχωρίζουμε σε αυτά. Έχουμε μια έφεση. Λοιπόν, Αγγλία Κογκό στο 0-1 ακόμα. Πρόβλεψη, λέει ο Τόμκον. Περιμένει και ο φίλος μου, ένας φίλος μου ο οποίος το έπαιξε διπλό ημίχρονο άσο τελικό να πάρει 170-180 ευρώ και τελικά περιμένει, αλλά βλέπω οι Κογκολέζοι κρατάνε. Ο Αθανασιάδης έχει κάνει και φωτογράφηση στη Μίκρα για τους πικρόκολους, λέει ο κύριος δικαστάς. Λοιπόν, από τη για να πει τα νέα στο τεράστιο κόσμο του Ηρακλή, τα πήρε όλα παραμάζωμα. Α, μετάφραση.
0: Μετάφραση.
1: Έτσι πες. Στέφανε, το είχα ρωτήσει και στον Ανδρέα, αλλά δεν ρωτήθηκε. Είχες αναφέρει για παίκτες από δύο από τις μεγάλες ομάδες της Ισπανίας. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις, προχωρούν? Ναι, προχωρούν. Είναι δύο ποδοσφαιριστές από τις μεγάλες ομάδες της Ισπανίας, δύο νεαροί παίκτες, οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στο να κλείσουν. Δεν ξέρω αν θα κλείσουν τις επόμενες μέρες. Αυτό ήταν οι συζητήσεις, ήταν σε πάρα πολύ καλό στάδιο, δηλαδή τελείωνε. Και όπως καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι επαφές έχουν σχέση, το καταλαβαίνει ο καθένας, με τον Κόντι. Τώρα μην γελιόμαστε, με Ισπανία αυτός έχει τα λαβέρια. Ο Αλέξανδρος λέει, έχει συναρπαστικό τον Βόη σήμερα. Πότε έρχεται ο coach, λέει ο Λουσκούλας? Τώρα πιστεύω σε 4-5 του μηνός, Ιούλη. Κάτι τέτοιο.
0: Αν από αυτά που άκουσα χθες από τον Παύλο, 12 με 20 του μηνός ανεβαίνουμε από το Λεμαϊδά. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτή η εβδομάδα θα έρθει.
1: Ο Αλέξανδρος λέει, ημερομηνία ματσάρ για να πάμε αεροδρόμιο. Ακόμα δεν ανακοινώθηκε. Πρέπει να νιώσει Θεός και αγάπη εδώ για να κάνει δουλειά. Σωστός ο Αλέξανδρος, σωστά αυτό που λέει. Στο Transfer Mart είμαστε με 10 παίχτες. Ναι, Βαγγέλη, ό,τι λέγαμε. Σωστά. Ό,τι λέγαμε. Λοιπόν. Καλησπέρα από τον Ντίσελντορφ, είπαμε. Τώρα θα βάλω πόδι και θα ξαναπάω για εκδίκηση Ουκρανίας σαν πρώην λοχαγός. Και επίσης θα είμαι εντός και εκτός, γιατί δεν δουλεύω σε ένα μήνα και θα το βάλω, γι' αυτό ζητάω έκπτωση. Τι λέτε, μωρέ, τώρα? Με τρελάνετε, ασυχτήρα από εδώ. Τι μηνύματα είναι αυτά? Λες και είστε σουρωμένοι όλοι. Άντε πια. Με μπερδεύετε έτσι. Την μπλούζα αυτή τη φορά στοιχεία. Αν κάνει στροφή 180 μοίρες, είναι η σημαία της ακτής ελεφαντοστού. Για τις νεροχελώνες ακτή ελεφαντοστού ΑΕΛ, λέει ο Blue Sky Aramba. Ναι, εγώ ξέρω, γιατί εμένα στην πολυκατοικία. Γιατί έμενα στην πολυκατοικία του Επστάιν, λέει Αλέξανδρος. Τι γελάσεις, ρε.
0: Κανείς θα είναι φορολάκος να μας πει τον αριθμό του διαρκείας?
1: Μάλιστα. Αμάν, αμάν. Τι.
0: Και από κάτω. Καλησπέρα, Στέφανε, πες τα χήμα.
1: Ετοιμάζεστε, θέλετε? Ναι, και ο Θανάσης. Γεια σου, μωρή νεροχιολώνα. Θέλετε τα διαρκείας, έρε και να είναι λίγα το. Ετοιμάστε. Είναι η μέρη, ξέρετε, κάτι 2,5-3 μήνες. Θα την ακούσετε. Ετοιμαστείτε.
0: Η ανακοίνωση για τα διαρκείας χθες, 1888 τα επιβεβαιωμένα.
1: Αλήθεια.
0: Τα πληρωμένα. Ναι, ναι, χθες.
1: Α, τα πληρωμένα.
0: Μετά από 99 μέρες, 1888 διαρκείας ακριβώς.
1: Όχο.
0: Νομίζω τα εξοφλημένα είναι αυτά.
1: Τα εξοφλημένα, ναι.
0: Τα εξοφλημένα.
1: Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν πάνε καλά όμως.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Θα τη φάτε την ανακοινωσούλα και μετά θα έχουμε άλλα πάλι.
0: Και θα έχει δίκιο τώρα.
1: Δεν θα έχει δίκιο. Ναι. Λοιπόν, 8.30 ώρα. Πόσο σκάδε κάτω θα κλείσουμε?
0: Όποτε πεις εσύ. Όποτε πεις εσύ. Σήμερα, παιδιά.
1: Κανένα δεκάλεπτο ακόμα, τέταρτο, για να πάμε κι εμείς. Να πάμε στο Ιβανόφιο. Αυτό το κάναμε έκτακτα, εγώ το ζήτησα από τα παιδιά από το heraklisradio.gr, για να έρθουμε έτσι σε επαφή λίγο, να καταλάβετε ότι είμαστε εδώ, δηλώνουμε παρόν. Απλά και εμείς έχουμε τις δουλίτσες και τώρα το καλοκαίρι, ξέρετε, είναι κάπως περίεργα τα πράγματα, γιατί εγώ τραβιέμαι και με τις πυρκαγιές και με όλα αυτά. Οπότε, α, και αυτό ήθελα να το πω. Ρε εσείς, ορισμένοι δηλαδή, μην είστε τόσο μαλάκες. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι δυνατόν να έχει 4-5 μποφόρ και να με κάνεις δουλειές με ηλεκτροκόλληση? Μπορεί να είσαι, ρε φίλε, τόσο μαλάκας? Μπορεί, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν δηλαδή ο άλλος να... Παιδιά, κάηκαν άνθρωποι, κάηκε παιδί, κάηκαν ζωντανά, τέλος πάντων, τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: τόσο άδικα δύο άνθρωποι, τόσο άδικα.
1: Ηρακλής, είσαι λίγη γκρίνια, τι θέλουμε, είναι το αλατοπίπερο. Ναι, ρε Μιχάλη, σωστά. Αν θυμηθούμε τελευταίες μεταγραφές από μεγάλες Ισπανίας, έστω και πιτσιρικάδες, ήταν ο Αρών Ίγκεθ και ο Μαρκές. Εποχή Πεντράδα. Σωστός. Σωστός ο Δημήτρης. Θέλουμε εκπομπή με νεροχελώνα, την ηρωική νεροχελώνα. Ναι, ναι, βεβαίως, να έρθει η νεροχελώνα να κάνει εκπομπή. Καλησπέρα από Southampton. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Νικόλα. Η Αγγλία πάει για αποκλεισμό. Καλησπέρα Στέφανε. Ναι, αυτά τα διάβασα τα μηνύματα. Έλεγα λοιπόν ότι με υπομονή και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνανε γύρω μας, καταφέραμε αυτά τα οποία καταφέραμε. Και τώρα βλέποντας ότι δεν μας έχουμε έναν στόχο μόνο, να πάμε να προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα διαρκείας. Ο υποφαινόμενος, εγώ σας λέω, πήραμε δόσεις διαρκείας. Αν νομίζετε κάποιοι ότι είναι αυτό, πώς το λένε, είναι κάπως και τα λοιπά, δεν είναι καθόλου κάπως. Πας, δίνεις 100 ευρώ, 100 και 100. Δηλαδή, έχουμε υποχρέωση απέναντι στο σύλλογο να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Είναι υποχρέωση για να μπορέσουμε να ησυχάσουμε μία και καλή από αυτό το βραχνά. Ποιος είναι αυτός ο βραχνάς? Όλοι αυτοί εδώ γύρω, όλοι αυτοί εδώ γύρω. Βλέπετε, βλέπετε πως λυσάξανε. Τους ακούς και γελάς. Προχθές το έλεγα και στην εκπομπή που κάνω στο Ώρα για Μπάλα. Στη Χαλκιδική, ρε παιδί μου, πιάνει ένα σταθμός. Και το πιο αστείο από όλα, δηλαδή, δεν τρέπονται κιόλας. Να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Μιλούσανε γιατί αερίστηκε ο τάδε παίχτης και τα λοιπά. Πέντε δημοσιογράφοι κατέβατα όλων. Κάποια στιγμή λένε κάτι για τον Άρη, λένε 10 δευτερόλεπτα για τον Ηρακλή, για μια μεταγραφή, πήρε αυτόνα. Και τι λέει ο άλλος? Να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Και φτιάχνουν άλλοι 4-5. Άλλο. Δηλαδή, αυτές οι εποχές ήρθε η ώρα να τις προσπεράσουμε. Και να τις προσπεράσουμε όλοι μαζί. Ένα από τα βασικά πράγματα τα οποία μας δίνει δύναμη να προσπεράσουμε τέτοιου είδους εμπόδια, τα οποία μικραίνουν την ομάδα μας, είναι τα διαρκείας. Παιδιά, μην νομίζετε ότι μας αγαπάνε. Την καταστροφή μας θέλουν. Συμφέροντα εξυπηρετούν και εγώ τους καταλαβαίνω. Τους καταλαβαίνω. Φανταστείτε κάτι μόνο για να ξέρετε, έτσι για να έχετε μια εικόνα. Ένας ο οποίος ασχολείται με αυτή την ομάδα εδώ, αυτούς εδώ τους γειτονές, μπορεί να γράφει σε 5 διαφορετικά site από 500 λέξεις. Προσέξτε τι σας λέω τώρα. Στα 5 διαφορετικά site από 500 λέξεις, από το κάθε site παίρνει 6 με 8 κατοστάρικα. 6-8-48 συν του ραδιοφώνου. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για ποσά, δεν μιλάμε τώρα για να είχαμε να λέγαμε. Και φυσικά θα εξυπηρετήσουν συμφέροντα. Εγώ τους καταλαβαίνω, όπως και εγώ. Εξυπηρετώ τα συμφέροντα του συλλόγου μου. Και θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Πώς? Με συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχήν, να αποδείξουμε τη δυναμική μας. Ο ένας τρόπος για να αποδείξουμε τη δυναμική μας είναι αυτός. Το βλέπετε ότι ακόμα και στο θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, αυτοί οι τύποι που θέλουν να λένε ότι διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο ψάχνονται με τα διαρκείας. Κοιτάνε τα διαρκείας. Εδώ φτάσανε στο σημείο. Δηλαδή, κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Ότι ο Όφη πούλησε, λέει, 7.000 διαρκείας και 6.000 διαρκείας.
0: Τον 70.
1: Και το διαρκείας του Όφη έχει 60 ευρώ.

0: από τα χρέη. Οπότε εμείς πρέπει να βρίσκουμε τέτοιου είδους τρόπους για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι όχι απλά υπάρχουμε, αλλά και ότι είμαστε μια πολύ ισχυρή δύναμη, την οποία δεν μπορούν να μας την κάνουν, δεν μπορούν να μας κάνουν κακό, δεν μπορούν να μας πάρουν την περιουσία μας, δεν μπορούν να μας ξαναρίξουν, δεν περνάνε αυτά σε εμάς. Ας πάνε να τα κάνουν αλλού, ας πάνε να τα κάνουν σε κάποιους άλλους που ήδη τα κάνουν. Δηλαδή, τι σας θυμίζουν τώρα οι συγκεντρώσεις και τα επεισόδια 140 χιλιόμετρα μακρύτερα, 150 πόσο είναι εκεί στην τι σας θυμίζουν αυτά όλα? Αρχίζουν τα όργανα και μαθαίνουν ότι είναι πάνω από 4-5 χαρτιά το άνοιγμα. Οπότε βλέπετε και εκεί ποιοι εμφανίζονται.
1: Αυτοί τώρα για πού πάνε?
0: Για πού πάνε? Για γάμα.
1: Για γάμα.
0: Όλοι οι μεγαλοβιομήχανοι.
1: Δεν μπορούν να πάνε αφημείο.
0: Ένας έχει τρακτέρ, ο άλλος έχει όλοι οι βιομήχανοι μαζευτήκαν και άλλα, κανένας δεν παίρνει την ομάδα.
1: Δεν μπορούν να πάρουν αφημεί, αυτοί λένε τώρα. Έχουν πρόβλημα. Δεν μπορούν να ξαναπάρουν αφημεί.
0: Καταρχήν θα πηγαίνουν, συνέχεια θα πηγαίνουν, πώς το λένε, να κάνουν διοικήσεις πρωτοδικείου και αυτά που έχουμε ζήσει, αυτά που έχουμε περάσει. Μέχρι που κάποιοι στιγμή, ξέρετε τι θα κάνετε. Μαντέψτε. Για μία ακόμη φορά θα αλλάξει τα αφημεί. Δυστυχώς έχετε ξαναλλάξει. Απλά δεν το ξέρετε, γιατί κοιμάστε πράγματι εσείς με τα τσαρούχια. Κανονικά.
1: Αφού βγήκε ο πρόεδρος του Ερεστέχνη της ΑΕΛ και είπε ότι έχουμε πρόβλημα, δεν μπορούμε να ξαναλλάξουμε αφημί.
0: Πρέπει να αλλάξει. Εντάξει. Έχει ακόμα. Έχει ακόμα. Τι να πω. Γλωσσοφαγιά. Μόλις ο Ηρακλής ανεβαίνει, κατευθείαν πέφτει προπαγάνδα, αλλά γυρνάει μπούμεραγκ. Ο Άικερ Μπράβο ήταν ρεάλ. Μέχρι τις 20 Ιουλίου 20 παιχταράδες Ηρακλής είμαστε ρε, λέει ο γιατρός. Στέφανε, 2 Αυγούστου να έρθω Ελλάδα με το αυτοκίνητο από Σερβία ή να πάω από Ιταλία, όπου εκείνη την ημέρα έχουμε φιλικό με Πάρμα? Από Ιταλία ρε Βαγγέλη. Αύριο αν έχεις εκπομπή ο Στέφανος, λέει, είναι ροχελό να ξύνεται για εκπομπή. Όχι, δεν θα έχω ρε. Η Ρακλάρα, κάθε μέρα και μια μεταγραφή παίχτη κυριολεκτικά. Το Ηρακλής Ράδιο είναι εδώ ενωμένο, δυνατό, old school, σωστός. Κάπου είδα για 2.200, είπε κάποιος, λέει ο Clockwork Πειρατής. 2.734, σωστός. Και μετά πουλήθηκε ο Μαρκές Εσπανιόλη Πάρμα, δεν θυμάμαι. Θέλουμε εκπομπή με νεροχελώνα. Αυτό το διάβασα. Άθλη, τραγική και απαράδεκτη. Κοκκινομάγουλη, λέει ο Αράμπα. Εγώ λέω του χρόνου κανένας δεν θα περάσει από Θεσσαλονίκη. Πού ρε εσύ, πού πήγε? Πώς πάει αυτό? Δεν. Για κάτσε να χρησιμοποιήσω. Καλαβρέζικα, μήπως τίποτα άλλο.
1: Εγώ λέω του χρόνου κανένας δεν θα περάσει από Θεσσαλονίκη. Α, μόνο αν από Αθήνα και το πολύ άλλες 2-3 ομάδες. Δηλαδή πιστεύω ο στόχος θα είναι τα play-off, γιατί πρέπει να ξέρουμε για να σηκωθούμε κερκιδάρα με ωραίο παρεό. Παρεό, μάλλον.
0: Τι
1: δεν
0: παρεό, παρέσω με παρεό.
1: Δεν εννοείς παρεό μάλλον.
0: Κορεό εννοείς, όχι παρεό. Φορέσουμε παρεό.
1: Δεν νομίζω.
0: Αν αρχίζουμε να φοράμε παρεό, αρχίζουν και αλλάζουν τα έργα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, ότι πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση, να μην ψινόμαστε με αυτά τα οποία ακούμε πέρα δόθε. Παντού θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη, ένας μεγάλος πόλεμος προπαγάνδας, περισσότερο προπαγάνδας, αυτό ήθελα να σας πω, που σε αυτόν λοιπόν καλούμαστε εμείς να τους αντιμετωπίσουμε. Και να είστε σίγουροι ότι τους έχουμε. Δεν μας έχουνε. Έχουμε δεκάδες επιχειρήματα, δεν έχουν ούτε ένα. Μάθαμε. Και μάθαμε περισσότερο από τι? Από τα λάθη μας. Γιατί αν δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου, μετά είσαι καταδικασμένος
1: στην αφάνεια. Δεν επαναλάβεις.
0: Στην αφάνεια, τελείωσες μετά. Αν δεν μάθεις από τα λάθη σου, είσαι τελειωμένος.

0: Είναι τελειωμένη ιστορία. Πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και μάθαμε, διδαχθήκαμε να μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Ίσως να κάνουμε καινούρια, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε με νέες τακτικές, με νέους τρόπους σκέψης, να αλλάξουμε το σύλλογο και να είναι ένας σύλλογος και μοντέρνος, ένας σύλλογος ο οποίος να πηγαίνει με τους, δυστυχώς με αυτούς τους ρυθμούς της εποχής που υπάρχουν, αλλά και ένας σύλλογος ο οποίος ποτέ του να μην αλλάξει τα στοιχεία αυτά τα οποία τον κάνανε Ηρακλή. Γιατί όλοι οι άλλοι, αυτό το οποίο εκπροσωπούσαν δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα, εντάξει. Κανένας δεν τους, μόνοι τους τα κάνανε σαν τα μούτρα τους και μόνοι τους οι άλλοι γαυροποιηθήκανε. Κανένας δεν τους το... Εντάξει, εμείς σε αυτό το γαϊτανάκι δεν θα υποπέσουμε. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τον ηρακλειδισμό που ξέραμε. Και να είστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Για όσους δεν το κατάλαβαν, η ΑΕΛ συμμετείχε στο Μουντιάλ με παρένθετο αφημί της ακτής ελεφαντοστού. Αλλαγή τακτικής τόσο στάση. Κόβονται κάποια μηνύματα. Ένα-ένα πήγε.
1: Ναι, ισοφάρισε Αγγλία, ισοφάρισε Αγγλία.
0: Και πόσο θέλει ακόμα?
1: Στο 77 είναι, θέλει. Με τις καθυστερήσεις κάνει 20 λεπτό.
0: Να, γκολ η Αγγλία.
1: Ο Κέιν το βάλε στο 75. Πριν από 2 λεπτά.
0: Ποιος θα το βάλει? Λοιπόν, εντάξει. Και εμείς ξεκινάμε τώρα για Ιβανόφιο. Όλοι ξεκινήσετε.
1: Ο Σάκης ρωτάει τι έχει στο Ιβανόφιο.
0: Τι έχει στο Ιβανόφιο? Καλά δεν το ξέρεις, ρε Σάκη. Συναυλία έχει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Δωρεάν. Άντε, έλα.
1: Ο Σάκης δεν ρωτούσε για τις μεταγραφές.
0: Είναι ροχελώνα, δεν είναι.
1: Που, ναι. Πού είναι οι μεταγραφές, λέει.
0: Έλα, έρχεται και ο Βέλιος. Τον ανακοινώνει σήμερα.
1: Η υποδοχή στο Ιβανόφιο του Βέλιο έχουμε. Έλα.
0: Λοιπόν, πρώτη προπόνηση να πάρει φωτιά το Καφτατζόγλιο και μακάρι να είναι το μόνο που θα πάρει φωτιά μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί είναι κρίμα κάθε χρόνο να καίγεται κόσμος. Παιδιά, είναι τρομερό. Είναι πέρα από. Δεν ξέρω. Δεν. Και εκεί στα τσαΐρια καήκανε παιδιά πάνω από 10 σκυλάκια. Τα είχαν δεμένα εκεί, πήγαν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Ιβανόφιο, η μεγάλη μάζοξη των φίλων του Ηρακλή για να συζητήσουμε για τα θέματα του Ηρακλή. Πρωτοστάτης φυσικά η αυτόνομη θύρα 10, η οποία το οργανώνει αυτό το πράγμα. Πάμε να συζητήσουμε, πάμε και εμείς εκεί. 1000 χρόνια Ηρακλής. Συνεχίζουμε, θα κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι έκτακτες εκπομπούλες. Να, εδώ έχετε Γανίτη, Γανίτενα. Έχει. Τώρα με το Γανίτη, αν θα ακουγόμαστε από τα μικρόφωνα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οπότε.
1: Δεν φταίω εγώ, μια αναβάθμιση του GM ήταν, να ξέρεις.
0: Αυτές οι αναβαθμίσεις.
1: Κάνει κάτι αναβαθμίσεις περίεργες.
0: Εντάξει λοιπόν. Φιλάκια πολλά, παιδιά, όλοι Ιβανόφιο.

0: είναι αυτή. Ποιοι αυτοί? Να αυτοί δεν ακούς?
1: Αυτοί
2: εμείς.
0: Ποιοι εμείς?
1: Ένα.
2: Αυτοί.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Δεν μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω. Τη ζωή μου δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου του παπά. Και όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και που πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει απ' τα αρχή το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Πίσω για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Μα τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήτρες να μεγαλώνει μου 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την αθήξα. Τι κι αν εμάφησες ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που στα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έφος. Και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και ανέφθημε βρέφος.
2: Ένα νεκρό κεφαλή.

να θυμηθούμε. Let's go.